Μαγισσιά νεκρό. Κι ζω με τε κανσάνο Ουγουλιά για συνθήνα. Ουάζει κανόνο εν.